Σίγουρα έχει την ταχύτουβε. Σεγά. Ήτουβε δεν ακούγεται τον σούπερ στο βαλιά του. Του σκάτσανε.